Τα μην τα πείτε, αγαπητέ καμπό. Τα μην τα πείτε, αγαπητέ καμπό. Έχω καμπό, αγκάχα, γύρω.